0: Το ένα φέρνει τ' άλλο. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Ανέστης Χατζηδονιού κάθε μέρα, εκτός από τις Τετάρτες, από τις 6 ως τις 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Αποκλειστικά και μόνο στο Radio Bird, στο σταθμό που κυλαϊδά σε όλο τον κόσμο.
1: Πλησιάζοντας επέτειο.

0: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε μερικές από τις μεγαλύτερες ιταλικές επιτυχίες όλων των εποχών. Είναι η εκπομπή «Η Migliori» που μεταδίδεται κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 9 το πρωί. Επιλέγει ο Διονύσης Ευγενίδης για τους ακροατές του Radio Bird.
1: Sono un italiano, sono un italiano.
2: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
3: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: Μιλιόρε.
1: Ακούσατε την εκπομπή «Η Μιλιόρη». Μια ώρα με τα αγαπημένα σας ιταλικά τραγούδια.
0: Con la chitarra in mano.
1: Μεταδίδεται κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 9 η ώρα το πρωί.
0: Lasciatemi cantare.
1: Οι επιλογές ήταν του Διονύση Ευγενίδη για τους ακροατές του Radio Bert.
0: Sono un italiano, sono un italiano.
2: Ακούτε Radio Bert και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.

βόλτα στην Ελλάδα. Ένα πρωινό ταξίδι στο ραδιοπούλι με όχημα τις μουσικές και τα τραγούδια. Μουσική επιμέλεια Δημήτρης Θεολόγου. Από τη Δευτέρα έως την Πέμπτη

Βόλτα στην Ελλάδα. Το ραδιοπούλι σας καλημερίζει με ένα ταξίδι στις γειτονιές της ελληνικής μουσικής. Επιμέλεια Δημήτρης Θεολόγου.

0: Walking along the street, you're at a party.
1: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο. Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
2: Γεια σας, είμαι ο Μακαρονοτέρας, είμαστε στο RadioBird.gr και την επόμενη ώρα θα ακούμε επιλογές που έχω διαλέξει ειδικά για

κάθε ώρα, κάθε μέρα, όλη η παραγωγή εδώ στο RadioBird.gr. Επιλέγουμε μεράκι, μουσικές για όλους εμάς και για όλους εσάς. Είμαι ο Μακαρονοτέρας και ακούρε το... και αυτή είναι η Φλάβη, ακούρε το The Mac Tapes.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Ακόμα μια μέρα, ακόμα μια ώρα εδώ στο RadioBird.gr. Είμαι το Μακαρονοτέρας και ακούτε μουσικές επιλογές.

0: You are listening to RadioBird.gr. Radio Bird sings to all over the world.
1: Με ενδιαφέρει οτιδήποτε γίνεται σε ταράτσες.
2: Γιατί?
3: Γιατί κάθε Κυριακή βράδυ στις 9 το Μακαρόν Τέρας και η Φλάφη εκπέμπουν ζωντανά από μια ταράτσα στη Θεσσαλονίκη.
2: Δεν καταλαβαίνω.
3: Άκουε σε Κυριακή βράδυ στις 9 radiobird.gr και θα καταλάβει.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Είμαστε στο Radio Bird, είμαι το Μακάρο Ροτέρας και για την επόμενη ώρα θα ακούμε μουσικές επιλογές χωρίς λόγια.

0: Με ενδιαφέρει οτιδήποτε γίνεται σε ταράτσες. Γιατί?
1: Γιατί κάθε Κυριακή βράδυ στις 9 το μακαρόν τέρας και η φλάφη εκπέμπουν ζωντανά από μια ταράτσα στη Θεσσαλονίκη.
0: Δεν καταλαβαίνω.
1: Άκουε η Κυριακή βράδυ στις 9 radiobird.gr και θα καταλάβεις.

Μακριά στο Σαντιάγο υπάρχει ένας δρόμος που ξέρω. Στις άκρες φωνάζουν θαμμένες μορφές.

στο Σαντιάγο σαν άστρο θα πέσω ένα βράδυ. Ραμόν θα φωνάξω κι εκείνος με βλέμμα αδιανό. Με ρούμι θα ανάψει τα μπάρια.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Καλώς ορίσατε στο Alternative Universe παρέα με τα Working Girls. Μία ώρα με μουσικές επιλογές από την Όλγα και την Αναστασία. Καλή σας ακρόαση.

με τη μουσική ταξιδεύουμε στο χώρο και στο χρόνο. Η διαδρομή αυτή είναι μαγική και μαγεμένη.

και ξεκινά αμέσως τώρα από τη διαδικτυακή συχνότητα του Radio Bird. Οδηγός, η Ευδοκία Δαβητίδου.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί ξεκινά με ένα τραγούδι που το ένα φέρνει τ' άλλο και που δεν ξέρει πού θα καταλήξει. Αν σας αρέσει αυτό, τότε κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή το απόγευμα από τις 6 ως 7 ας αφήσουμε την εκπομπή να ρολάρει και να ροκάρει με ένα τραγούδι που το ένα θα φαίνει το άλλο. Τραγούδι όμως, όπως και να έχει, ροκ. Μια εκπομπή που παρουσιάζει και επιμελείται ο Ανέσης Χατζιαντωνίου αποκλειστικά και μόνο για το Radio Bird, το σταθμό που πετά και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο.

Φίλοι και φίλες του Radio Bird, γνωστοί και άγνωστοι ακροατές του σταθμού, καλησπέρα. Είστε συντονισμένοι με το σταθμό που δεν έχει συχνότητα, αλλά έχει προσωπικότητα, ταυτότητα, μεράκι και έρωτα για την καλή μουσική. Στο σταθμό που πετά και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο. Για όλο τον κόσμο. Είμαι ο Ανέσης Χατζηαντωνίου και θα κάνουμε παρέα για μια ώρα με την εκπομπή «Ας αφήσουμε τα πει καλύτερα η μουσική». Μια εκπομπή που επιμελούμε και παρουσιάζω κάθε μέρα εκτός από τις Τετάρτες, από τις 6 ως 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκυριακό την ίδια ώρα. Μια εκπομπή που παίζει αποκλειστικά στη μουσική φωλιά του Radio Bird, του ραδιοφωνητικού σταθμού για όλο τον κόσμο, με μουσικές που δεν παίζουν πουθενά άλλου, παρά μόνο εδώ, στο ραδιοπούλι. Για σήμερα έχω επιλέξει μουσικές classic rock, αλλά μπαλάντες. Θα είμαστε λοιπόν για μια ώρα ακούγοντας μουσικές που διάλεξα για μας, ελπίζοντας να σας αρέσουν. Ξεκινάμε με τους 10cc από τα 1978 και μέσα από το άλμπουμ τους Blondie Tourist θα ακούσουμε το τραγούδι Dreadlock Holiday. Ας αφήσουμε λοιπόν τα πει καλύτερα η μουσική, ευχόμενος σε όλους μας καλές ακροάσεις γενικώς.

Ξεκινήσαμε την εκπομπή με τους 10cc, μια μεγάλη μπάντα pop art rock της δεκαετίας του 70 που φτιάχτηκαν στα 1972. Τους ακούσαμε από τα 1978 και μέσα από το άλμπουμ τους με τον τίτλο Blondie Tourist στο τραγούδι Dreadlock Holiday. Και συνεχίζουμε με τους Boston, ένα αμερικάνικο hard rock συγκρότημα που δημιουργήθηκε στη Βοστόνη το 1976 και που γνώρισε μεγάλη επιτυχία στις δεκαετίες του 70 και του 80. Θα τους ακούσουμε από τα 1986 και μέσα από το άλμπουμ τους με τον τίτλο Third States στο τραγούδι τους Amanda.

Συντονισμένοι με το Radio Bird, το σταθμό που πετάει και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο, ακούτε την εκπομπή «Ας αφήσουμε τα πει καλύτερα η μουσική». Στο μικρόφωνο και στην παρουσίαση, ο Ανέστης Χατζή Αντωνίου από το Περιστέρι, που για σήμερα έχει επιλέξει classic rock μουσικές, αλλά μπαλάντες. Ακούσαμε τους Boston στο τραγούδι τους «Amanda», που το κυκλοφόρησαν στα 1986 και μέσα στο άλμπουμ τους με τον τίτλο «Third Stage». Το άλμπουμ ως άλμπουμ και το τραγούδι ως singles πήγαν στο νούμερο 1 στην Αμερική και στον Καναδά. Αφήνουμε τους Boston και συνεχίζουμε με τους UFO για να τους ακούσουμε από τα 1975 και μέσα από το άλμπουμ τους «Force It» στο τραγούδι «High Flyer».

από το βρετανικό rock, hard rock συγκρότημα UFO που φτιάχτηκαν στα 1969, ακούσαμε το τραγούδι High Flyer μέσα από το άλμπουμ τους Force It, το οποίο κυκλοφόρησε στα 1975. Οι UFO που με πάνω από 20 μουσικούς να έχουν περάσει από τη σύνδεσή τους κυκλοφορούν και ηχογραφούν ακόμη μέχρι και σήμερα albums. Το άλμπουμ από το οποίο ακούσαμε το High Flyer, το Force It, ήταν το τέταρτο άλμπουμ τους, αλλά ήταν και το πρώτο άλμπουμ που μπήκε στο top 100 του Billboard της Αμερικής, φτάνοντας στο νούμερο 71. Αφήνουμε τους UFO και συνεχίζουμε με τους Journey, για να τους ακούσαμε τα 1975 και μέσα από το ομότιτλο άλμπουμ με το όνομά τους, στο τραγούδι Of a Lifetime. Η Journey, ένα αμερικάνικο rock συγκρότημα που δημιουργήθηκε στο Σαν Φραντζίσκο το 1973. Μην ξεχνάτε το www.radiobird.gr, που είναι η ηλεκτρονική διεύθυνση της ιστοσελίδας του σταθμού μας.

ήταν η Journey στο τραγούδι τους Of a Lifetime από τα 1975 και μέσα από το ντεμπούτο άλμπουμ τους με το τίτλο Journey. Μια μπάντα που είχε μεγάλη επιτυχία στα τέλη της δεκαετίας του 70 και στις αρχές της δεκαετίας του 80, έχοντας στο ενεργητικό τους 8 πολυπλατινένιους δίσκους και 10 singles στο top 10 το singles. Αφήνουμε το Journey και πάμε σε μια άλλη μεγάλη μπάντα, μια βρετανική μπάντα που δημιουργήθηκε το 1975. Τη δημιούργησε ο κιθαρίστας Ritchie Blackmore μετά την αποχώρησή του από τους Deep Purple, μαζί με τα 4 πρώην μέλη του συγκροτήματος, τον Elf. Είναι ένα από τα γνωστότερα ονόματα στο χώρο της hard rock μουσικής που πρωτοστάθησαν στη δημιουργία του μουσικού ιδιώματος power metal. Είναι η Rainbow. Θα τους ακούσουμε από τα 1975 και μέσα από το άλμπουμ με τον τίτλο Ritchie Blackmore's Rainbow στο τραγούδι Catch the Rainbow.

0: ας αφήσουμε να τα πει καλύτερα η μουσική. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Ανέσης Χατζηαντωνίου κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή από τις 6 στις 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Αποκλειστικά και μόνο στο Radio Bird, στο σταθμό που κελαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Πλησιάζοντας επέτειο.
0: 31 λεπτά μετά τις 6 και κλείσαμε το πρώτο μισάωρο της εκπομπής με τους Rainbow, ακούγοντάς τους το τραγούδι Catch the Rainbow από τα 1975 και μέσα από το άλμπουμ τους Ritchie Blackmore's Rainbow. Το άλμπουμ αυτό ήταν το πρώτο άλμπουμ των Rainbow που έφτασε στο νούμερο 11 στο Ηνωμένο Βασίλειο και στο νούμερο 30 στην Αμερική. Η σύνδεση του συγκροτήματος κατά την ηχογράφηση του Ritchie Blackmore's Rainbow ήταν ο Ronnie James Dio στα φωνητικά, ο Ritchie Blackmore στην κιθάρα, ο Mickey Lee Soul στα πλήκτρα, ο Greg Gruber στο μπάσο και ο Gary Driscoll στα τύμπανα. Αυτά για τους Rainbow. Συνεχίζουμε ανοίγοντας το δεύτερο μισάωρο της εκπομπής με τους Paul McCartney Wings. Αυτή η μπάντα ήταν μια επιτυχημένη προσπάθεια για τον πρώην Beatle Paul McCartney. Θα τους ακούσουμε από τα 1973 και μέσα από το άλμπουμ με τον τίτλο Bad of the Run στο τραγούδι Let Me Roll It.

Ακούσαμε το τραγούδι «Let Me Roll It» από τους Paul McCartney and Wings του 1973 μέσα από το τρίτο στούντιο άλμπουμ τους με τίτλο «Band of the Run», άλμπουμ που κυκλοφόρησε το 1973 όπως είπα και ήταν το πιο επιτυχημένο άλμπουμ της μπάντας που ακόμα και σήμερα θεωρείται το καλύτερο άλμπουμ του Paul McCartney μετά τη διάλυση των Beatles. Ήταν το πρώτο σε πωλήσεις άλμπουμ για το 1974 στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Αυστραλία. Αφήνουμε τους Wings του Paul McCartney και πάμε στους Bad Company για να τους ακούσουμε από τα 1974 και μέσα από το άλμπουμ τους Bad Co στο τραγούδι Rock Steady. Η Bad Company, μια βρετανική hard rock μπάντα, blues rock μπάντα της δεκαετίας του 70 με τον Paul The Voice Rogers. Το όνομά τους το πήραν από μια ταινία της δεκαετίας του 70. Σχηματίστηκαν από πρώην μέλη των Motley Hoople, των Free και των King Crimson. Super μπάντα λοιπόν. Πάμε να ακούσουμε το Rock Steady από τους Bad Company.

Συντονισμένοι με το Radio Bird, το σταθμό που πετά και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο, ακούτε την εκπομπή «Ας αφήσουμε να τα πει καλύτερα η μουσική». Στο μικρόφωνο και στην παρουσίαση, ο Ανέστης Χατζιαντωνίου από το Περιστέρι, που την επιμελείται και την παρουσιάζει κάθε μέρα εκτός από τις Τετάρτες, από τις 6 ως 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Για σήμερα έχω επιλέξει classic rock αλλά μπαλάντες και ακούσαμε πριν από λίγο τους Bad Company στο τραγούδι τους Rock Steady από τα 1974 και μέσα από το άλμπουμ τους Bad Co. Συνεχίζουμε με μια αμερικάνικη μπάντα από το Los Angeles, τους Bread, οι οποίοι είχαν 13 τραγούδια που μπήκαν στο Charts Billboard Hot 100 μεταξύ του 1970 και του 1977. Ήταν ένα παράδειγμα αυτού που αργότερα χαρακτηρίστηκε ως soft rock. Εμείς θα τους ακούσουμε από το 5ο studio album τους που κυκλοφόρησαν στα 1972 με τον τίτλο Guitar Man. Θα ακούσουμε το τραγούδι The Guitar Man. Μην ξεχνάτε ότι οι δύο καλύτερες εκπομπές της εβδομάδας παίζουν σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο.

τρία τραγούδια των Bread μέσα από το άλμπουμ τους Guitar Man που κυκλοφόρησε στα 1972 μπήκαν στο αμερικάνικο Tom 20 το singles. Ένα από αυτά ήταν αυτό που μόλις ακούσαμε πριν λίγο, το The Guitar Man, το οποίο έφτασε στο νούμερο 11. Αφήνουμε τους Bread και πάμε σε ένα βρετανικό rock συγκρότημα που φτιάχτηκε στα 1977. Φτιάχτηκε από τους Mark Knopfler, τον David Knopfler, τον John Easley και τον Pete Wither. Είναι οι Dire Straits. Αρχηγός και κιθαρίστας της μπάντας και ο συνθέτης των περισσότερων κομματιών τους ήταν ο Mark Knopfler. Κυκλοφόρησαν συνολικά 6 studio albums, πουλώντας παράλληλα 120 εκατομμύρια δίσκους. Τα μόνα στελέχη της μπάντας που παρέμειναν σε αυτό όλο το χρονικό διάστημα το οποίο ήταν ενεργό ήταν ο Mark Knopfler και ο John Easley. Το λέω αυτό γιατί διαλύθηκαν την πρώτη φορά το 1988 και ξαναφτιάχτηκαν το 1991 και στη συνέχεια διαλύθηκαν οριστικά το 1995. Πάμε τώρα να ακούσουμε τους Dire Straits από τα 1978 και μέσα από το πρώτο τους άλμπουμ με το όνομά τους στο τραγούδι Sultans of Swing.

Ακούσαμε τους Dire Straits, το τραγούδι τους Sultans of Swing από τα 1978 και μέσα από το άλμπουμ, το πρώτο τους άλμπουμ με το όνομά τους. Αφήνουμε τους Dire Straits και πάμε στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής που θα το πούν οι Led Zeppelin. Τίτλος του Well I Lot of Love από τα 1969. Και με αυτό το κομμάτι θα σας αποχαιρετήσω όλους εσάς τους γνωστούς και άγνωστους ακροατές του Radio Bird, του σταθμού που πετάει και λαϊδά σε όλο τον κόσμο και της εκπομπής «Ας αφήσουμε να τα πει καλύτερα η μουσική» που επιμελείται και παρουσιάζει ο Ανέστης Χατζηαντωνίου κάθε μέρα εκτός από τις Τετάρτες 6 με 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Ευχαριστώ λοιπόν όλους εσάς που μου κάνατε παρέα ακουγώντας τις μουσικές επιλογές που είχα και για σήμερα, μουσικές επιλογές μέσα από την Classic Rock και μάλιστα μπαλάντες. Γεια σας λοιπόν, καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε, να είστε όλοι καλά και να προσέχετε. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για τις 6 ώρα το απόγευμα εκτός από τις Τετάρτες και μπορεί αυτή η εκπομπή να τελειώνει, αλλά εσείς συνεχίζετε να ακούτε το Radio Bird και τους επερχόμενους παραγωγούς που έπονται. Με μουσικές που επιλέγουν αποκλειστικά και μόνο για σας. Καλή αντάμωση λοιπόν, καλές εκπομπές στους παραγωγούς που έπονται και όσο αφορά για μας, εύχομαι σε όλους μας καλές ακροάσεις γενικώς. Καλή αντάμωση. Γεια σας.

Ah, ah, ah, ah, ah, ah.

Φίλοι και φίλες, καλησπέρα. Ακούτε το Ραδιοπούλι. Ο Δημήτρης Θεολόγου στην παρέα σας για μια ώρα, κάνοντας βόλτες στις μουσικές γειτονιές του κόσμου. Ξεκίνημα με το χρονικό του Γιάννη Μαρκόπουλου, ένα μουσικό θέμα παρμένο από την κριτική παράδοση, και με αυτό θα σας πω καλή ακρόαση.

Όλη η Ελλάδα από άκρου σ' άκρου είναι ένα μουσικό ταξίδι διαφορετικό, με πάρα πολλές ποικιλίες μουσικών και οργάνων. Θα παραμείνουμε όμως στο ηχόχρωμα της Κρήτης. Είναι οι Χαΐνιδες μαζί με τους Μοτ Πλαγκάλ σε έναν εξαιρετικό δίσκο που βγήκε μετά από μια σειρά συναυλίων που δώσανε.

Αυτό το τραγούδι μου θυμίζει καλοκαίρι στο Λασίθι, να πίνεις δρακές και να έχεις τον αμέθιστο. Αμέθιστος είναι το τραγούδι του Αργύρη Λουλουατζή, εδώ μαζί με τον Μίλτο Πασχαλίδη. Άντε στην υγεία σας.

Θα παραμείνουμε στην Κρήτη με τη φωνή του Νίκου Ξυλούρη και ένα τραγούδι που έρχεται από το 1974, από τα στολίδια του ελληνικού τραγουδιού, τραγούδι του Χριστόδουλου Χάλαρη.

Είναι μία, ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο, από Ανατολή έως Δύση. Εδώ το επόμενο τραγούδι έχει ένα πάντρεμα. Τα παιδιά από την Καλιφόρνια και το Μεξικό, εκεί στα σύνορα, η Καλέξικο, κάνουν ένα πάντρεμα με τους δικούς μας, τους Τακίμ. Για ακούστε.

Αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος για να συνεννοούνται οι λαοί και να αφήναμε τις μουσικές και τα τραγούδια να λύνουν τις διαφορές. Όλες οι διαφορές θα είχαν λυθεί δια μαγείας.

Αυτά είναι. Ωραία πράγματα. Τώρα, τι σχέση έχει ο Χάρη Μπελαφόντε με τον Στέλιο Κατσατζίδη? Τη σχέση αυτή τη βρήκαν οι Perket Project και μας τη δίνουν. Τα Kim και Burger Project, δύο φοβερά σχήματα, παντρεύουν δύο τραγούδια.

Αυτά είναι τα ωραία. Το ραδιοπούλι ακούτε. Ο Δημήτρης Θεολόγου είναι στην παρέα σας μέχρι και τις 9. Συνεχίζουμε λοιπόν, επιστρέφουμε στη γειτονιά μας και θα πάμε στη Χίο.

Η Ελλάδα είναι βουτυγμένη στη θάλασσα και η θάλασσα ήταν πάντα μάλλον ένα θέμα προσφυλές και για το τραγούδι. Εδώ η Ρωσαΐα μας λέει τη δική της ιστορία. Χαρισμένο.

0: Μέσα από τον άστατο καιρό το καραβάκι μας θα πιάσει πάλι το Λασίθι και θα ακούσουμε τη φωνή του Γιάννη Χαρούλη.
1: Σένα λέω, στο τζενάκι μου.

Καλησπέρα στην Αθήνα, καλησπέρα στη Θεσσαλονίκη, καλησπέρα στο Λασίθι. Φύγαμε για Καστελόριζο. Η άνοιξη πήγε για τα καλά και ο νους στα ταξίδια δεν μπορεί να σταματήσει να κάνει αυτή τη διεργασία ο νους.

Και από τον ήχο της θάλασσας, τον ήχο των Βαλκανίων. Εκεί θα πάμε. Μέχρι το τέλος της εκπομπής σήμερα.

και από το βαλκανικό ήχο του, του Παναγιώτη Καλατζόπουλου. Φύγαμε κατευθείαν για Σερβία. Γκόραν Μπρέγκοβιτς και Καλασνίκοφ. Χρησιμένο στο κουμπαράκι μου, το Θανάση.

Και κάπως έτσι το ταξίδι σήμερα φτάνει στο τέλος του. Ξεκινήσαμε με τις βόλτες στη θάλασσα, πήγαμε Κρήτη, πήγαμε Καστελόριζο, πήγαμε Χίο και μετά κάναμε ένα άλμα και πήγαμε στα Βαλκάνια. Τέλος για σήμερα, ο Δημήτρης Θεολόγου ήταν στην παρέα σας. Το ραδιοπούλι ακούτε, μείνετε συντονισμένοι. Έρχεται ο Θανάσης κρεμασμένος, γεμάτες αποσκευές. Καλό σας βράδυ.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Σκηνή, σαπούνι και δισκάκια. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Πέμπτη, 9 με 10 το βράδυ, στο Radio Bird. Επιλέγει και παρουσιάζει ο

Καλησπέρα φιλαράκια, σήμερα είναι 5η 25 του Ιουνίου και η εκπομπή δεν θα έχει λόγια, τουλάχιστον τα τραγούδια. Και εγώ θα περιορίσω τις εκφωνήσεις. Ορχιστρική μουσική, αγαπημένα θέματα για να απολαύσετε τη μετάβαση της μέρας σε νύχτα. Εδώ, στο Ραδιοπούλι, με το Θανάση Κρεμασμένο στις μουσικές επιλογές. Με

Ήταν μια σειρά από αγαπημένα θέματα, ξεκινώντας από το Γιουκάλι. Στη συνέχεια ακούσαμε ένα θέμα της Ευαθίας Ρεβούτσικα από την Πολιτική Κουζίνα, το Γνωσιέν 1 του Ρεξατή, το Moon River του Χένρι Ματζίνι και το Theme from a Summer Place, ίσως η πιο χαρακτηριστική καλοκαιρινή μελωδία. Και έρχονται κι άλλες. Για μηνύματα και σχετικά υπάρχει ένα live chat ενεργό.

Ακούσαμε Love Themes από το Ρωμαίο και την Ιουλιέτα, από το Love Story και από τον Νονό. Στη συνέχεια, ένα από τα ωραιότερα τραγούδια του Simon & Garfunkel στην ορχιστρική του έκδοση. Να θυμηθούμε το Richard Clayderman και την μπαλάντα για την Αντελίν, το Γιώργο Χατζινάσιο από το Ακίστρι και τον Πολ Μοριά.

θέμα που παλαιότεροι θυμούνται από την χαρακτηριστικότερη ερωτική ταινία όλων των εποχών, την Εμμανουέλα, με τον Φάουστο Παπέτη. Και μετά έχουμε Νίνο Ρότα, έχουμε Ρενέ Ομπρί και έχουμε το σπουδαίο κιθαρίστα Τζέικομπ Γκούρεβιτς. Κάπως έτσι θα πάμε σιγά σιγά προς το τέλος.

Μελωδίες και νοσταλγικά θέματα γέμισαν τη σημερινή ώρα, ελπίζω να την απολαύσατε. Θα κλείσω με ένα θέμα από τον δικό μας, τον Γιάννη Σπανό, που λέγεται Ακρογυαλιά. Και να σας ευχηθώ να έχετε ένα καλό τρίμερο. Εμείς έχουμε ραντεβού αύριο το πρωί στις 11 με το μουσικό ημερολόγιο. Γεια χαρά!

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: And so it is just

Οι μίστες του έντεχνου με τον Άρη Κατσαβριά σας προσκαλούν κάθε Πέμπτη στις 11 το βράδυ στο Radio Bird, στο σταθμό που πετάει και κελαϊδάει σε όλο τον κόσμο.

Αποκοιμήθηκα σαν ξένος, σαν ξενάκι, σαν πάντα ξένος. Κι ήρθε και κατακάθισε πάνω μου σαν σεντόνι, όλη της γης η σκόνη, όλη της γης η σκόνη.